0: Πες της να μείνουμε εδώ πέρα. Μόνοι μας δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Και ρώτατε, θα γυρίσει πίσω, θα ξανάρθει του χρόνου.
1: What'd you say?
2: If you will come back. If you will come again next summer.
1: Let's go. Let's go, please.
3: The revolution.